ότι στου αδανάτε μπορεί πάσα. Πάμα να μπορεί τα μεγάμε τη στρούσα. Τι τουνούν έδωνουν τα χαραμπιέστα.